κουητό Σι Σιμντιέ Σε φιάλο διάν Τε κότα Με σε τελάς Ετοιμελέ Λουκ τόπον πιου σε τελάς.